κανένα πως δεν έχω δίκιο. Λοιπόν, για να ξέρεις, την πιο όμορφη δουλειά την περνάνε οι σοφέρ. Τι δουλειά να κάνω, ρε, μαραγκώσεις σου φατζής. Να μετρώει δηλαδή η πλάνη και ο ασβέστης. Ενώ σοφεράκι είναι δουλειά φίνα, ωραία και μαγιώρα. Γιατί το σοφεράκι βλάμι έχει τις αβάντες του. Κρυβέλο για μάγκα, μη μας φάει μαρμάγκα.